Με κοπέλες πολλές έχω σχέσεις καλές, μα δεν θέλω καμιά. Στο βόλα σαν πιλότος τρέχω μες στο σκοτάδι και μπροστά μου καθίσει

Διπλό κλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μονάχα